το έγκλημα της μοναξιάς. Κάθε που πέφτει επικίνδυνα το βράδυ, ξυπνάει η φωνή σου μέσα μου και με ρημάζει. Κι όταν η νύχτα όλες τις γλυκές εικόνες διώχνει, προβάλλει εντός μου η βρώμικη ομορφιά σου και σβήνει από τα μάτια μου τη λάμψη του Θεού. Και τότε δίνομαι στο έγκλημα της μοναξιάς που χρόνια τώρα μέσα μου το ετοιμάζω και πια δεν έχει ουράνιο φεγγάρι.

Καλημέρα σε όλες και όλους, είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος σεζόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου δηλαδή. Από τις 10 η ώρα το πρωί, κανονικά μέχρι τις 12,

εκτάκτο σήμερα μέχρι 11.30, γιατί έχω να πάω κάπου. Και σήμερα έχουμε μια εκπομπή όπου κάθε χρόνο, τέλος πάντων λίγο πριν τις διακοπές, στα μέσα δηλαδή του έτους, ψάχνουμε και βλέπουμε ποια από τα καινούργια singles που είχαμε διαλέξει σαν τα καλύτερα του μήνα μέχρι τώρα έβγαλαν τους αντίστοιχους δίσκους τους ή τα EP τους και μας είχαν ξεφύγει. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα λοιπόν. Δεν βρήκα πάρα πολλά. Όπως έχουμε και κάποιους δίσκους από το τέλος του 25, αν τελειώσουν νωρίτερα από την ώρα μας, τα οποία είναι αυτής της κατηγορίας. Είναι μια ουσιαστικά συμπληρωματική εκπομπή η σημερινή και αντίστοιχα θα είναι και τα εξτρά θέματα μας, θα δείτε. Οπότε, ακούσαμε στην εισαγωγή λοιπόν την Annek van Gerbergen, Zen ir Zen, ένα από τα τρία, δίσκος Lamour. Και θα συνεχίσουμε με τους Gorillaz και τους Black Book. Τα άλμπουμ είναι τα The Mountain και τα Different, αντιστοίχως.

Δύο εκπομπές μας έχουν μείνει ακόμα εκτός της σημερινής, μέχρι το τέλος της σεζόν δηλαδή. Και παραδοσιακά θα έχουμε την επόμενη Τετάρτη σαν θέμα ένα διάσημο παραμύθι και τη μουσική που έχει βασιστεί σε αυτό ή έχει επηρεαστεί από αυτό. Πέρσι είχαμε κάνει τον Μάγο του Οζ, φέτος θα δούμε την Αλίκη. Αυτή που πηγαίνει στη χώρα των θαυμάτων και τα λοιπά, τα υπόλοιπα βιβλία της σειράς. Όχι αυτή που πηγαίνει στο πλοίο του μπαμπά της, incognito, και κλέβει το κολατσό των Μούτσων Σαλιμάρα, ενώ λίγες μόνο ώρες πριν είχε καταβροχθήσει πλουσιοπάροχο πρωινό με μαρμελάδες, βούτυρα, ψωμιά, 5-6 πιάτα παντεσπάνι. Αν και δικαιολογείται σε ένα βαθμό, γιατί το παντεσπάνι δεν σε χορταίνει, σε φουσκώνει μόνο όταν το τρως και μετά πεινάς ξανά. Γιατί δεν έχει, λέει, πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Συνεχίζουμε με Temper Trap και το μοναδικό τραγούδι που δεν θυμίζει το Sweet Disposition από το δίσκο τους, που λέγεται Sun Gazer, μαζί με τους Temples. Το άλμπουμ το δικό τους λέγεται Bliss.

Το Παντεσπάνια εντωμεταξύ πρωτοδημιουργήθηκε στην Ισπανία επί αναγέννηση το 16ο αιώνα, οπότε μην περιμένετε να ξέρανε τότε για φυτικές ίνες και καλά λιπαρά και διάφορα τέτοια. Τότε τρώγανε μισό βόδι στην καθισιά τους όπως το παίρνανε μαζί με το χώμα του. Pan de Spain, ψωμί από την Ισπανία δηλαδή στα γαλλικά. Αυτό που υποτίθεται η Μαρία Αντουανέτα είπε, αφού δεν έχουν ψωμί, ας φάνε παντεσπάνι οι πληδοί. Βασικά δεν ξέρουμε ποιος το είπε, γιατί η φράση λέει προέρχεται από την αυτοβιογραφία του Ρουσό, Confession, Εξομολογήσεις, στην οποία αναφέρει πως τη συγκεκριμένη ατάκα την είπε μια μεγάλη πριγκίπισσα, χωρίς να την κατονομάζει, και έναν αιώνα σχεδόν αργότερα, ο δημοσιογράφος Ζαν Μπατίστε Αλφόνσε Καρ λανθασμένα το συνέδεσε με την Μαρία Αντουανέτα. Πώς είναι δηλαδή τώρα στα ειδησιογραφικά που λένε γνωστός μεγαλοφούρναρη συνελήφθη στη Σκιάθο έχοντας στην κατοχή του 2 τσουβάλια αλεύρι, 12 παλέτες αυγά ημέρας και 20 κιλά κοκαίνη και δεν σου λέει ποιος είναι. Αλλά εσύ πας την επόμενη μέρα το πρωί να πάρεις το παραδοσιακό σου σταφιδόψωμο από το φούρνο της γειτονιάς και είναι κλειστός, σου κλείνει το μάτι κιόλας, με μια ταμπέλα απ' έξω κλειστό λόγω παρεξήγησης. Και τότε συνειδητοποίησε για ποιο λόγο ήταν τόσο νόστιμα τα σταφιδόψωμα του Κυρνέστορα, παρόλο που τα έφτιαχνε με μαύρη σταφίδα κορινθιακή, ενώ συνηθίζονται οι σουλτανίνες οι ξανθές που είναι πιο γλυκές.

Ακούσαμε Death Cab for Cutie, δίσκος I Built You a Tower και τους καινούριους Glass Dolls. Πρώτο τους άλμπουμ, το Old Friend. Έχουν βγάλει και ένα EP το 25, αν θυμάμαι καλά. Συνεχίζουμε με τις Αυστραλές Sahara Hot Nights, οι οποίες δεν πήραν το όνομά τους από ιδυλιακές νύχτες στη νέα έρημο της Σαχάρας, εκεί που ανθίζει το λουλούδι της Σαχάρας. Μεταφορικό λουλούδι, δεν είναι πραγματικό. Πέτρωμα είναι. Το οποίο, λέει, μαζί με την άμμο φτιάχνει σχήματα που μοιάζουν με ανθισμένα τριαντάφυλλα. Είδα και εγώ κάτι φωτογραφίες εκεί στο ίντερνετ. Πιο πολύ με μοιάζει, πώς να το περιγράψω. Έχετε πάει λαϊκή και είναι ο πάγκος του Μαρουλέμπουρου που φωνάζει «Είναι φρέσκο το μαρούλι σαν τα χείλια της Ζιγούλη». Και είναι κάτι πατσαβουριασμένα εκεί μαρούλια, σαν να τα έχει πατήσει νταλίκα μέσα σε λακκούβα με λάσπη, συνεθνική ερχόμενος. Και τα φύλλα τους τα έχουν μαγαρίσει 80 κάμπιες. Κάπως έτσι είναι το λουλούδι αυτό της Σαχάρας, αλλά σε ασβεστόλιθο, σαν τη γεύση δηλαδή των μαρουλιών. Και δεν πήρανε οπότε το όνομά τους από εκεί, αλλά από ένα, λέει, άλογο στο οποίο στοιχημάτιζε η ντράμερ. Κέρδισε το άλογο, έχασε, ιδέα δεν έχω. Θα τη συνοδεύσουν οι Towa Bird.

Την προηγούμενη εβδομάδα που λέτε είχα κατέβει πάλι στο Σύνταγμα βράδυ και είχε πάλι εκείνο το μεγάλο πιάνο με την ουρά στο μετρό. Αυτό που αφαιρέσανε γιατί δημιουργούσε πρόβλημα στη ροή των επιβατών ή κάτι τέτοιο είχε πει η διοίκηση. Και τέλος πάντων να το πάλι μόνο του, δεν έπαιζε κάποιος, αλλά είχε μια τεράστια ουρά, τεράστια, ήταν 8 άτομα ξέρω εγώ, από τουρίστες που το κοιτούσαν σαν να περίμεναν κάτι. Πάει αυτό, γυρίζω 3 ώρες αργότερα, πάλι στο μετρό. Τώρα έπαιζε κάποιος, κάτι ελληνικά, όχι χατζηδάκι, κάτι σαν αυτά που παίζει ο Κατσαρός με το σαξόφωνο του στα κρουαζιερόπλια, με μια σοπράνο δίπλα. Και οι ίδιοι οι τουρίστες, κολλάμε στο, τονίζουμε στο ίδιο, που ήταν πριν στις ίδιες θέσεις να ακούνε. Το έψαξα και όλο το ίντερνετ μου υπογραμμίζει εντωμεταξύ ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα για το πιάνο και είναι όλο αυτό τυχαίο και πως οι τουρίστες μάλλον καθόντουσαν εκεί από προσμονή, λέει το AI, και πως γενικά οι άνθρωποι κοντοστέκονται περιμένοντας μήπως έρθει κάποιος τυχαίος να παίξει. Κοντοστέκονταν τώρα δηλαδή για 3 ώρες με τις βαλίτσες τους οι συγκεκριμένοι τουρίστες και περιμένανε. Ευτυχώς εμφανίστηκε ένας χριστιανός και δεν πήγε στράφη τόση ορθοστασία και χαλάλι που χάσανε και την πτήση τους φαντάζομαι. Ήταν οι τυχεροί τελικά που έπεσαν σε δωρεάν συναυλία στο μετρό στην Αθήνα. Θα έχουν να το λένε στους φίλους τους όταν γυρίσουν. Το πότε βέβαια, άγνωστο, πρέπει πρώτα να κλείσουν πάλι εισιτήρια. Και ας ελπίσουμε να μην έχουν βάλει κανένα πιάνο και στο αεροδρόμιο. Big Special για τη συνέχεια, δίσκος Oh Joy.

do you care about?

Μετά τους Big Special είχαμε τους Marmosets, αυτοί που παίξανε τώρα, από το δυτικό Yorkshire της Αγγλίας. Να δούμε και αυτόν το όνομα από πού βγαίνει. Marmoset με σίγμα είναι η οικογένεια 23 ειδών πιθήκων του Αμαζονίου και διαφόρων άλλων χωρών της Νοτιού Αμερικής. Η οποία οικογένεια ανακαλύφθηκε λίγο μετά την Αμερική την ίδια, τον 16ο αιώνα. Στα ελληνικά θα τους βρούμε σαν σκιουροπίθηκους. Η Marmoset δηλαδή είναι ένα σετ από πιθήκια. Να κάνουμε έτσι και ένα σεφερλικό λογοπαίγνιο να αλαφρύνει η ατμόσφαιρα. Ωραία. Και Marmoset με Z και όχι με S είναι ο αρχαϊκός όρος της λέξης, τον οποίο τον συναντάμε στην καταιγίδα του Σέξπιρ. Ξέρουμε τώρα βέβαια όλοι πώς θα καταλήξει αυτό. Δηλαδή όταν έχεις ψάξει, έχεις βρει ένα ωραίο όνομα με ιστορία, έχεις κάνει την έρευνά σου κτλ. Από πίσω για να παρουσιάσεις έτσι κάτι διαφορετικό, κανείς δεν το προσέχει ιδιαίτερα ή μένουν μόνο στην επιφάνεια και ξέρω εγώ θα πηγαίνουν σε διάφορες συναυλίες με άλλους και θα τους προσφωνούν, ξέρω εγώ, και το πρόγραμμά μας θα ανοίξουν οι Σουέντ και τα πιθήκια. Η απαξίωση, πλήρης απαξίωση εντελώς. Είναι δηλαδή όπως γνωρίζεις κάποιον σε ένα μπαρ, για παράδειγμα, και λέει πώς σε λένε, Γιώργο. Ωραία. Και τι δουλειά κάνεις, Γιώργο? Και λέει αυτός, ο Γιώργος είναι μπάτσος εντωμεταξύ, λέει είμαι εκπρόσωπος των αρχών και λειτουργός της δημόσιας ασφάλειας. Α, δηλαδή δολοφόνος. Πλήρης ισοπαίδωση.

Ακούσαμε Alice Merton και Hard Fee, Dizzy Visions και Sweating Someone Else's Fever. Αντιστοίχως, αηδία το δεύτερο. Και περνάμε σε δύο singles, κοιτάζοντας να δω αν έχουν βγει οι αντίστοιχοι δίσκοι των καινούριων κομματιών του περασμένου μισού μουσικού έτους, που είναι και το θέμα μας σήμερα, βρήκα και κάποια διαφυγόντα συγκλάκια. Για του λόγου του αληθές, που λένε τα δύο επόμενα, No Age από Technicolors και το Leave the City των Girl Tones.

Την προηγούμενη εβδομάδα, εκτός του Συντάγματος, είχα βγει και με κάτι φίλους συμπαραγωγούς σε αυτό το σταθμό και συζητούσαμε κάποια στιγμή αυτά που είχα πει, που είχα αναφέρει την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή για τα διάφορα ελληνικά μουσικά ειδησιογραφικά sites, ο Θεός να τα κάνει, και το ότι τελευταία ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τις καλοκαιρινές συναυλίες. Λες και έχει σταματήσει να βγαίνει μουσική γενικότερα και όλη μας η έννοια είναι αν έγινε sold out η Florence ή όχι. Όχι, δεν έγινε. Τα ημισκούμπρια από την άλλη έγιναν δύο φορές, να το κρατήσουμε αυτό σαν υποσημείωση. Και τώρα θα μου πείτε εντάξει είναι η περίοδος και τα λοιπά, αλλά αυτό έχει αρχίσει από πολύ νωρίτερα, μήνες πολύ πιο πριν. Δεν είναι και τόσο υπερβολικό όλη αυτή η αρθογραφία με το αν εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ή όχι, παρόλο που όπως λέγαμε το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Σχεδόν sold out η τάδε, πολύ κοντά στο σχεδόν sold out, 5 εισιτήρια μείνανε, ποιος θα τα πάρει... για να γίνει sold out, άντε βρε παιδιά βοηθήστε και τα λοιπά. Διαφορετικά άνθρα όλα αυτά. Τα πράγματα βέβαια είναι ακόμα χειρότερα, γιατί έχει γίνει trend, για παράδειγμα, όταν φτάνει η ημερομηνία κοντά, το πότε θα βγει το συγκρότημα να παίξει σε άρθρο. Πατήστε το link να μάθετε πότε θα βγει στη σκηνή η Florence. Έχει το πρόγραμμα η διοργάνωση εντωμεταξύ, το λέει και στα εισιτήρια αν θυμάμαι καλά, πάνω κάτω. Έλεος δηλαδή. Και τώρα έχουμε εντωμεταξύ και ανταποκρίσεις από συναυλίες εξωτερικού, δεν μας φτάνουν τα δικά μας, αλλά για εντελώς ανούσια πράγματα. Ευτυχώς αυτά τα καταλαβαίνεις από τον τίτλο του άρθρου. Διαβάζω τις προάλλες. Οι Don Broco σταμάτησαν στο 2003 φεστιβάλ το πρόγραμμά τους

Ακούσαμε τους Bridget, Calls Me Baby, δίσκος Irreversible, ο καλύτερος δίσκος από τα σημερινά τα συμπληρωματικά παρεπιπτόντος, και τους Fit, Rewrite History, λέγεται το δικό τους LP, και θα συνεχίσουμε με τους, με τον, νομίζω ένας είναι, Stoop Kid και τους Nasty Joe, μία λέξη, τον οποίο το άλμπουμ The House είναι και το πρώτο τους.

Συμπληρωματική η εκπομπή σήμερα, όπως είπαμε, οπότε να πούμε και κάτι το οποίο δεν είχαμε προλάβει την προηγούμενη Τετάρτη, όπου είχαμε στα θέματά μας το πώς να κάνετε πιο εύκολα φίλους, με βάση μια έρευνα ψυχολόγων που έλεγε ότι όταν μιλάς σε κάποιον αναφέρεις το όνομά του συχνά και έτσι σε αισθάνεται πιο οικείο και έρχεσαι πιο κοντά του. Ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό ότι υπάρχει και ένας τρόπος να κάνεις φίλους τους εχθρούς σου. Αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο του Φραγκλίνου. Το ξέρετε όλοι τον Βενιαμίν Φραγκλίνο με τους χαρταετούς και τους κεραυνούς του, χάρη στον οποίο πληρώνουμε, δίνουμε τη μισή σύνταξη στη μισθό στη ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια, λέει, της πολιτικής του καριέρας, γιατί ήταν και πολιτικός, ήταν μάλιστα και μέλος της επιτροπής που έφτιαξε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε έναν εχθρό. Πολλούς είχε, φαντάζομαι, τέλος πάντων ένας μας ενδιαφέρει εμάς, τον οποίον για να τον φέρει, λέει, με τα νερά του και να τον κάνει φίλο του, του ζήτησε να δανειστεί ένα σπάνιο βιβλίο του. Και εκείνος του το δάνεισε και αυτό, λέει, μπαίνει στα χωράφια της γνωστικής ασυμφωνίας, που είναι όταν κάνω κάτι αντίθετο με τα πιστεύω μου, λένε οι ψυχολόγοι, πως δημιουργείται μια αντίθεση στον εγκέφαλο και, ξέρω εγώ, βοήθησα τον Φραγκλίνο με το βιβλίο, ενώ τον αντιπαθώ. Γιατί το έκανα αυτό? Επειδή μάλλον τελικά το συμπαθώ. Ας τον πάρω τηλέφωνο να βγούμε για μπύρες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό λειτουργεί και σε τι επίπεδο γενικότερα. Αν έχεις, ξέρω εγώ, χαράξει το αυτοκίνητο του γείτονα με τα κλειδιά σου επειδή σου πήρε τη θέση στο πάρκινγκ και μετά του χτυπήσεις την πόρτα για να του ζητήσεις ζάχαρη, δεν το βλέπω να γίνεστε κολλητάρια κατευθείαν. Καταρχάς δεν βλέπω να σας δίνει καν τη ζάχαρη. Οπότε πριν το δοκιμάσετε όλο αυτό, πηγαίνετε καλύτερα σούπερ μάρκετ πρώτα.

Ακούσαμε δύο ακόμα από αυτά τα δέσποτα συγκλάκια που λέγαμε. Summer Rain από τους The Snatch, οι οποίοι έχουν βγάλει δύο συγκλάκια φέτος μέχρι στιγμής. Και Hurting Overtime από τους Tough Turf, επίσης δύο. Και επιστρέφουμε στα άλμπουμ, στα δύο τελευταία για σήμερα, εφόσον θα κλείσουμε μισή ώρα νωρίτερα. Και τα δύο τελευταία του 26 από αυτά που βρήκα. Hiding Places της Genevieve Stokes και το Will You Take Me As I Am, ερωτηματικό, της Mary Middlefield.

Αυτά λοιπόν για σήμερα, κάπως πιο κοντή η εκπομπή, όμως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κανονικά το δύο ρόμας με την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και όλα τα υπόλοιπα βιβλία που είναι αρκετά, μετά το πρώτο, το πιο γνωστό, το βασικό, και τη μουσική η οποία έχει επηρεαστεί από αυτό ή έχει βγει από αυτό. Ακούσαμε δίσκους που μας είχαν ξεφύγει ενώ είχαμε δει κάποια singles από αυτούς μέσα στο μισό πρώτο 2026 σήμερα. Είπαμε τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για την παρέα. Σας αφήνω φυσικά με Anthony Perkins, αγαπημένος, ο οποίος μας δίνει μια συμβουλή σήμερα. A little love can go a long way. Καλή συνέχεια σε όλους και ραντεβού σε μια εβδομάδα. Γεια σας.

0: 85 عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال
1: يوسف كنت

Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Strummer Radio. Γιάννης Πηγαλακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Όπως κάθε Τετάρτη στις 4 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.30. Κούκος in the Nest. Μια ζεστή μέρα με λίγο αεράκι. Την πρώτη Τετάρτη του Ιουλίου. Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, άσχετα αν μας βρίσκει αρκετούς ακόμα εδώ στην πόλη. Σήμερα έχουμε και παλιά και καινούργια πράγματα που μας κάνανε εντύπωση μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, και ένα από αυτά ήταν η παράσταση Διάβρωση Weathering της Αμερικανίδας χορεύτριας και χορογράφου Faye Driscoll, που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών.

είχαν συνδεθεί και πόσο είχαμε συνδεθεί και εμείς μαζί τους, που μαζί με αυτή την αμηχανία το να βρίσκονται ανάμεσά μας, είχαμε ζήσει μαζί τους όλο αυτό το διάστημα. Μια παράσταση με μεγάλη αφοσίωση από τους ερμηνευτές, μεγάλη συγκέντρωση, πολύ σωματική και ψυχική αντοχή. Και στο ξεκίνημα της παράστασης ακούσαμε τους ερμηνευτές να τραγουδούν πίσω από τους θεατές διάφορες λέξεις όπως δόντια, δέρμα, πόδια, στόμα, χέρι, διάφραγμα και πολλά άλλα, που αυτή η ηχητική αρχή με πήγε στην Meredith Monk, που το έργο της είναι αρκετά πολυφωνικό, έχει ένα τελετουργικό χαρακτήρα, και ακούσαμε από τη Meredith Monk το τραγούδι της Εύας από το άλμπουμ του 1988 Book of Days. Μία άλλη επίσης καλλιτέχνης, ερμηνεύτρια και συνθέτης, η Πάμελα Ζετ, με έδρα το Σαν Φραντζίσκο, δημιουργεί έργα κυρίως με φωνή, ζωντανή ηλεκτρονική επεξεργασία, είχα όπως samples, και αυτή μου τη θύμισε η παράσταση. Και πάμε να ακούσουμε από το 2021 και το άλμπουμ της A Secret Code, το Unknown Person.

Αν προσέξετε τους στίχους, μιλάει για την έννοια του check-in, για τις αποσκευές που μεταφέρει κάποιος και τις ανέσεις που χρειάζεται για να αισθανθεί ασφαλής ενώ ταξιδεύει προς ένα νέο προορισμό, είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά.

τέλη το 60s, αρχές το 70s, μέχρι και το μισό των 70s. Όλοι είχαν πάθει μεγάλη πλάκα με τις επικίνδυνες αποστολές, αυτή την αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά κατασκοπίας και δράσης, στην οποία πρωταγωνιστούσε από τη δεύτερη σεζόν και μετά ο Peter Graves. Αυτόν θυμόμαστε, αυτόν εμπιστευόμαστε. Η μουσική φυσικά ήταν του Λάλο Σίφριν, ο οποίος μας άφησε αυτές τις μέρες, και εκτός από συνθέτης του θέματος της τηλεοπτικής σειράς και της ταινίας μετέπειτα, έχει γράψει πάνω από 100 soundtrack, τα οποία πάρα πολλά είναι κλασικά. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι τον μάθανε από τους Portishead και το Sour Times. Εδώ είναι η μελωδία του Λάλο Σίφριν, Danube Incident λέγεται. Οι Portishead επιβραδύναν λίγο την αρχική μελωδία.

Οι πόρτες και ντόμος δεν είναι οι μόνοι που χρησιμοποίησαν το θέμα αυτό. Το χρησιμοποίησαν και η Χέλτα Σκέτα, ένα αμερικάνικο hip-hop ντουέτο στο πρά.

Και υπάρχουν πάρα πολλοί μεταγενέστεροι καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν από το ηχητικό κόσμο του Λάλο Σίφριν. Ένα συγκρότημα που νομίζω ότι έχει επηρεαστεί αρκετά από αυτό είναι η Cinematic Orchestra. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που λέγεται Channel One Sheet, από το debut album τους Motion το 1999, θυμίζει soundtrack εποχής Σίφριν.

Κρατάμε τους κινηματογραφικούς ήχους και πάμε προς Ελβετία μεριά με ένα συγκρότημα που το θύμισε ένας φίλος αυτές τις μέρες, στους Yellow, τέταρτο άλμπουμ το Stella, στο οποίο έχει φύγει το ιδρυτικό μέλος τους Κάρλος Περόν, έχουν μείνει το ντουέτο του Μπόρις Μπλάν και Ντίτερ Μάιερ, αρχίζουν να απομακρύνονται από τους πειραματικούς ηλεκτρονικούς ήχους, κάνουν ένα πιο εμπορικό synth pop και κινηματογραφικό soundtrack. Ακούμε Κόλα Ντιόλα. Ο Μπόρις Μπλάνκ είπε ότι το όνομα του κομματιού προήλθε από το βρυχυθμό του λιονταριού, όπως τον είχε ηχογραφήσει από ένα άλμπουμ με ήχους ζώων.

0: Αφήνουμε τους γέλο και πάμε σε μια βόλτα, μάλλον μια κατάδυση στην κόλαση. 1985 βγαίνει το Nail του Scrapping Fetus of the Will, του project του Jim Thirlwell. Ένα, δεν θα το έλεγα άλμπουμ, θα το έλεγα εμπειρία. Και πάμε να ακούσουμε Descent into the Inferno. Ξεκινάει αργά, λυκνιστικά, αλλά στην πορεία σε παίρνει ο διάολος.
1: Red disguised as a room.

πάμε κάπου λίγο πιο δροσερά μετά από αυτό και πάμε στην επιστροφή των Us 3, των Βρετανών βετεράνων hip-hop. Το πρώτο τους άλμπουμ μετά από δεκαετίες θα βγει αυτές τις μέρες. Το δεύτερο single λέγεται Resist the Rat Race και λέει μια μικρή ιστορία ο Jeff Wilkinson. Όταν άφησα, λέει, το σχολείο, πιάσα δουλειά στο κέντρο της πόλης του Lynch, δουλεύοντας σε μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Ήταν καταστρεπτικό. Μετακινιόμουν με το τρένο κάθε μέρα, δουλεύοντας σε ένα μεγάλο γραφείο με τρεις σειρές από 15 γραφεία. Μια μικρός ομιλικιωμένη γυναίκα έσπροχνε ένα καρότσι με καφέ και τσάι όλη τη μέρα. Μερικοί άνθρωποι έχουν εργαστεί εκεί για πάνω από 20 χρόνια. Εγώ ήμουν 17. Ένιωθα σαν να βρίσκομαι σε δυστοπικό εφιάλτη μιας ταινίας. Πριν το να πω ότι ξέφυγα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά αντιστάθηκα στο Rat Race.

Η ώρα πλησιάζει 5 παρατέταρτο. Στραμε Radio, Κούκος είναι στο Γιάννης Μιχαλακούκος είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακούμε As 3 Resist the Rat Race.

η Αρούζ Αφτάμπ, η Πακιστανή μουσικός που ζει στο Μπρούκλιν, είναι εξαιρετικά ανοιχτή στο να δίνει τα τραγούδια της για διάφορα remix. Στο πλαίσιο αυτό έδωσε στου Σιλβανέσο το Rat Kirani και αυτοί του δώσανε μια καλοκαιρινή αίσθηση.

Μέσα στο 2025 θα υπάρχει και μια συνεργασία του Βρετανού παραγωγού Fortet με τον William Tyler σε ένα άλμπουμ που λέγεται 41 Longfield Street Late 80s. Ωστόσο, ο Fortet κυκλοφόρησε ένα single που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το άλμπουμ, αλλά μοιάζει πνευματικά πολύ συνδεδεμένο. Τώρα αυτό είναι remix, είναι sample που χρησιμοποιεί σε μια δική του σύνθεση. Πάντως είναι το Into Dust, Still Falling, των Maisie Star. Από το κλασικό άλμπουμ των Maisie Star του 1993, So Tonight That I Might See.

Η συναυλία του Fountain DC ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εγώ προσωπικά πέρασα πάρα πολύ, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Αλλά θα ήθελα να μείνω σε αυτή την πολύ ωραία αίσθηση της συναυλίας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου βγάζουν αυτή την αίσθηση των Cure, που νιώθω χαρούμενος και λυπημένος ακριβώς την ίδια στιγμή. It's amazing to be young. Μέχρι τις 5 και πάλι μαζί σε λίγο.

0: Κούκος in the Nest πάλι, Strummer Radio, θα είμαστε μαζί για μισή ώρα ακόμα. Ο Γιάννης Μιχαλακούκος είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μιλώντας ακόμα λίγο για τη συναυλία των Fontaine DC, εμένα προσωπικά που ήμουν αρκετά κοντά, αυτός που μου τραβούσε πάρα πολύ το βλέμμα ήταν η ήρεμη δύναμη, ήταν ο Connor Deegan ο τρίτος, έτσι λέγεται, στα μπάσο και στα φωνητικά. Σε μια συνέντευξή του, το ρώτησαν ποιο βιβλίο θα μπορούσε να συνδέσει με το άλμπουμ, το Romance των Fontaine DC, και ανέφερε μια πολύ ωραία συλλογή διηγημάτων, πολύ ωραία και για το καλοκαίρι, για όποιον θέλει να τη διαβάσει. Είναι τα διηγήματα του Raymond Carver, «Γιατί πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για αγάπη». Και μια και μιλήσαμε για τον Connor Deegan τον τρίτο, πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο του συγκρότημα, τους Fucker Bon Bon.
1: Kisses in my name, yeah.

Και αφού ξεκινήσαμε και μιλούσαμε για τους front-end design, ας πάμε μια βόλτα προς την Ιρλανδία, ας πάμε στους New Dad, ένα Ιρλανδέζικο indie rock συγκρότημα από το Galway, δημιουργήθηκε το 2018 και ένα τραγούδι τους είναι το Lady Bird, επηρεασμένο από την ταινία της Greta Gerwig, Lady Bird.

Και από το Galway πεταγόμαστε δίπλα στο Cork και πάμε στους Cardinals, ένα συγκρότημα που δεν έχει ζωή περισσότερο από ένα χρόνο. Δεν έρχονται φυσικά από το Βατικανό όπως είναι το όνομά τους, είναι από το Cork και ανάμεσα στους φανατικούς θαυμαστές τους είναι η Fontaine DC και η Kneecap. Ακούμε Get It.

Τώρα είπα Νίκαπ και φυσικά με όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει με την εμφάνιση των Νίκαπ στον Glastonbury. Οι Νίκαπ έχουν γίνει το πρόσωπο των τελευταίων μηνών στην παγκόσμια μουσική σκηνή, γιατί έκαναν το λάθος να μιλήσουν ανοιχτά για την Παλαιστίνη και τη γενοκτονία στη Γάζα, και έτσι βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καμπάνιας εξόντωσης από την Αμερική ως τη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε ότι η εμφάνισή τους στον Glastonbury δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει και δεν μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC. Ωστόσο, το συγκρότημα ευχαρίστησε τον Glastonbury που τους κράτησε στο πρόγραμμα και είπε στο πλήθος ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας σας, όχι της δικής μου, είπε ότι δεν ήθελε να παίξουμε. Αλλά εκεί όμως που προσπαθούσαν να προφυλαχτούν από τους Νίκαπ, το βρήκαν από τους Bob Villan, οι οποίοι και αυτοί έρχονται στην Ελλάδα, όπως και οι Νίκαπ την επόμενη Κυριακή στη Μαλακάσα μαζί με τους Cypress Hill, ένα line-up μεγατόνων θα έλεγα, και νομίζω ότι ποτέ δεν ήμασταν τόσο πολύ μέσα στα πράγματα στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε Νίκαπ, The Recap.

0: effort, can we? Hard lines in the elections, and onwards and upwards, free Palestine.
1: Και αφήνουμε τους Νίκαπ και πάμε στη Νέα Υόρκη. Νέο τραγούδι από τις Τζενίς του Φέιλ. Από αυτά που τα ακούς στην αρχή σου φαίνεται λίγο αφελή, αλλά σε γοητεύουν σταδιακά.

Από τα τραγούδια που το βάζεις να παίξει τρεις φορές συνέχεια και μετά πάει, κόλλησες. Ένα ακόμα single από τις Wet Leg, αρκετά διαφορετικό, λίγο πιο τρυφερό από το νέο τους άλμπουμ που θα βγει σε λίγο καιρό. Davina McCall.

νομίζω καλοκαίρι που είναι, αξίζουμε ένα καλοκαιρινό μπάνγκερ όπως το λέμε στα ελληνικά. Θα μας το χαρίσουν η Bar Italia, το 3 από το Λονδίνο, με ένα τραγούδι που αλληλεπιδρούν φωνητικά τα τρία μέλη του συγκρατήματος και καταλήγουν σε ένα εκρηκτικό κρεσέντο. Ένα τραγούδι που φέρει ξεκάθαρα τη μοναδική ηχητική υπογραφή των Bar Italia. Καουμπέλα. Κάπου άκουσα εκεί μέσα και το riff του You Really Got Me. Ιδέα μου.

Δεν μπορώ να μην παραμείνω για λίγο στην Ίνα Κριστάντε, το 1/3 από τους Μπαρ Ιτάλια, η οποία έχει τη σόλο καριέρα της κάτω από το όνομα Νίνα. Το Twink ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε φέτος.

Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε να ακούσουμε μια διασκευή του Venus in Furs που βγήκε αυτές τις μέρες από τους Puzzled Panther. Ένα σχήμα στο οποίο συμμετέχουν, αρχικά το ξεκινήσαν η Victoria Espinosa και η Kai Botempo, αλλά συμμετέχουν και μέλη των Yeah Yeah Yes, του Gongol Bordello, και μπορείς να χορέψεις και με αυτό. Δεν θα το περίμενες για το Venus in Furs, αλλά μπορεί και να γίνει.

κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος.

Greetings κύριε και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας, είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος, είναι η εκπομπή Treble Time, μέσα στα μέσα του Ιουλίου σχεδόν. Σας έχουμε ωραίες μουσικές σήμερα να συντροφέψουν, πολλά τραγούδια που μιλάνε για το καλοκαίρι, όπως το πρώτο που ανοίξαμε την εκπομπή, Split Dogs, από το φετινό του δίσκο, Summer in the Slums. Και θα συνεχίσουμε με Girl Trouble, Can You Dig It? Καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν η θρυλική Grabs, ίσως η πιο όμορφη δισκογραφική είδηση του καλοκαιριού, η επικείμενη κυκλοφορία ενός άλμπουμ ηχογραφής από το 1977, η οποία είχε γίνει με παραγωγό τον Alex Chilton, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από Σεπτέμβρη. Επίσης ήταν και η παράδοξη είδηση ότι η Ivy έχει τελείως αποσυρθεί από το rock and roll. Μάλιστα έχει ξεδιακοσμήσει το σπίτι της από οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι με όλη την αισθητική που χάνει Crabs και ασχολείται με τη γιόγκα και το διαλογισμό. Όμως απ' την άλλη θα μου πεις, το φάγε το rock and roll με το κουτάλι, αλύσε μας. Συνεχίζουμε, πάμε καλοκαιρινά. Καλοκαίρι χωρίς σερφ και γαράζ δεν γίνεται. Les Robots από το καινούριο τους δίσκο, Intermission Optigan, The Three Last Seconds of Mars.

Και όπως έτοιμαζα την εκπομπή, ο φανταστικός ακροατής που έχω στο κεφάλι μου, που ακούει φανατικά την εκπομπή μου, είπε: Μίτσο, δεν έχεις βάλει μια κούμπια. Καλοκαίρι είναι, κοντεύει Αύγουστος και μια κούμπια δεν έχουμε ακούσει. Λέω: Φυσικά και δεν πρόκειται να μείνει ανικανοποίητος. Ξεκινήσαμε λοιπόν να ακούσουμε 2-3 κούμπιες έτσι λίγο να γουστάρουμε, να κουνηθούν λίγο τα ποδαράκια. Σονίγκο Βέρντε Ντε Μόγιο Μπάμπα. Και θα περάσουμε στο καινούριο συγκλάκι μιας από πολύ αγαπημένες μου μπάντα από το Los Angeles. Λατινοαμερικάνικης καταγωγής στα μέλη της. Λέγονται Λαλόμ, έχουν βγάλει 2 εκπληκτικούς δίσκους, έναν live. Και στο τελευταίο του συγκλάκι συνεργάζονται με τα ειδωλά τους, μία από την ίσως κορυφαία κούμπια μπάντα, η Los Mirlos, από τα 60s, and it sounds like this.

Αυτός ήταν ο Πόγκε Λαφάρτσε, City Summer Blues, με το χαρακτηριστικό προπολεμικό ragtime ήχο του. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το 60's μέρος της εκπομπής, με τραγούδια για το, για το καλοκαίρι. Και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με άλλο τρόπο, παρά όπως έκανε πολύ συχνά στα σετ του ο θρυλικός Γρηγόρης Βάιος, παίζοντας το τρίπι, δηλαδή στο καπάκι, δύο φορές, πρώτα από Godfrey, από τον Kim Foley δηλαδή, και στη συνέχεια από The Fire Escape. Καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν η Mr's Virtue από το 1967 και Summer Night. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, επίσης από το 1967, είναι η Saturday's Photograph και Summer Never Go Away.

Αυτές ήταν οι The Feminine Complex με τον θέριο ήχο τους και το A Summer Morning και από το, από το πρωί της, του καλοκαιριού πάμε στο απόγευμα του καλοκαιριού The Pyramid Summer Evening.

Αυτή ήταν η Les Barocs, Summer Beach, σε Summer Moody μονοπάτια. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος με ένα φανταστικό κομμάτι. Είναι η The Psychics και Summer Tears.

Αυτό το αριστούργημα που ακούσαμε ήταν ο John T. Bone από το 1967, είναι Summer's Time. Σας ζητώ συγγνώμη για τη low-fi ηχογράφηση, διότι είναι από μια κασέτα που το είχε γράψει ένας φίλος μου από το συγκλάκι το οποίο έχει στην κατοχή του. Το John T. Bone, αν σας έβαλε σε υποψίες το επώνυμο, πρόκειται για τον T. Bone Burnett, τον πασίγνωστο παραγωγό, arranger, producer και συνθέτη και χίλια δύο πράγματα, ενορχιστρωτή. Είναι πραγματικά κρίμα που δεν έχει κυκλοφορήσει σε καμία μορφή, ούτε καν σε κάποια πειρατική συλλογή ή κάπου αλλού. Ελπίζω κάποια στιγμή να βγει και να τα ακούσουμε σε όλο το μεγαλείο, γιατί πρόκειται για ένα μπαρόκ pop αριστούργημα. Θα ήταν στις συλλογές Fade in Yellow, για όσους γνωρίζουν, θα ήταν κορονίδα, πιστεύω. Και μιας και πιάσαμε τον T-Bone και την άγνωστη έτσι, για τους πολλούς πορεία του Ασίξτης, θα ακούσουμε μια άλλη ηχογράφησή του, δηλαδή, στην οποία είναι συνθέτης, είναι η The Loose Ends και A Free Soul.

Zebra Stripes, El Paseo, The Trip δηλαδή. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος, νεκροζωντανής σταδίου, Treble Time. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές και όσους είναι στο chat και όλο τον κόσμο εδώ του Strummer Radio, την οικογένεια, και να τους αφιερώσω το επόμενο κλασικό κομμάτι.

Group Therapy, Silhouetted Summer Dream. Ένα υπέροχο κομμάτι από ένα υπέροχο και παραγνωρισμένο συγκρότημα. Και το επόμενο που θα ακούσουμε είναι η The Society από το 1966 και Summer Sunset.

Summertime στην Ινδία, Ούσα Άιγερ και Summertime και στην Ολλανδία. Μαρίσκα. Η Μαρίσκα από τη Σόκκινγκ Μπλου, τέλος πάντων.

Φυσικά αφιέρωμα χωρί Summer in the City δεν νοείται. Τα ακούσαμε από την instrumental εκτέλεση των self-instro θρύλων The Ventures. Και συνεχίζουμε με κάτι πιο obscure, The Eight Wonders of the World. Δηλαδή, άμα είσαι αυτοπεποίθηση, θα πας μπροστά, αλλά όχι. Summer Dreaming.

Πιο πριν ακούσαμε τους Στάντελς να διασκευάζουν ένα από τα απόλυτα καλοκαιρινά κομμάτια, το Sunny Afternoon. Το μεγαλείο, το συνθετικό και όχι μόνο του Ray Davies και της παρέας του, φάνηκε και στο επόμενο κομμάτι, στο Lazy Old Sun, Outbeatling the Beatles. Όπως έλεγε και ο μεγάλος Νίκος Τριανταφυλλίδης, ο Εκ λοιπόν, η μισή είναι με τους Stones, αυτός είμαι εγώ, η άλλη είναι με τους Beatles, εγώ είμαι με τους Kings. Να είναι καλά εκεί που είναι. Προχωράμε, έχουμε περάσει φτάνουμε κοντά στο δεύτερο μισή ώρα της εκπομπής και θα ακούσουμε Chrysalis και Summer in Your Savage Eyes.

Αυτή ήταν η συγκλονιστική εικόνη Francis να διασκευάζει τους μεγάλους Bee Gees in the summer of his years. Πιο φυσικά ήταν η Marianne Faithfull. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, αλλά έχουμε ακόμα ωραία πράγματα και να σας παίξουμε. Τι ωραία που θα ήταν στο Παρίσι το καλοκαίρι το 1966.

Μια φοβερή μουντιά, η The Last Word, Hot Summer Days, φτάνουν προς το τέλος. Σας έχουμε μια έκπληξη όμως τώρα, θα τα πούμε σε λίγο. Είναι η The Chocolate Watch Bud, αλλά όχι η Αμερικάνη. Είναι δηλαδή το Watch Bud, χωρίζεται, δεν είναι μια λέξη, είναι The Chocolate Watch Bud, The Sound of the Summer, και τα λέμε μόλις τελειώσει.

Αυτό είναι η The Chocolate Watch Band και τώρα θέλω να σας εμπιστήσω την προσοχή. Το επόμενο κομμάτι που θα παίξει, θέλω να ακούσετε τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα τα οποία μπαίνει το αρχικό drum beat. Έχετε 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα που διαρκεί το τραγούδι να γράψετε ποιο είναι. Ο νικητής, σοβαρά τώρα, κερδίζει από μένα 6 μπύρες ή 6 ποτά της προτίμησής του. Όχι όμως κοκτέιλ με ομπρελάκια πάνω και τέτοια. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, φύγαμε.

Δεν υπήρξε απάντηση στα quiz. Δεν πειράζει. Ίσως να το ξαναβάλω άλλη μια φορά. Όχι, δεν το ξαναβάλω. Θα πιω τα ποτά μόνος μου. Αυτά είναι.

Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, ήταν η εκπομπή Treble Time. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να τηλεφωνείτε στη μαμά σας και να πίνετε πολλά νερά. Σας αφήνω, ακολουθεί ο Ζόρκ. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ για όλα. Αντίο.

The brothers gonna work it out.

this when tired.

πληγές μου κι αυτές μοιάζουν λίγες.

0: Δεν όλα πως νομίζεις εδώ πέτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση ήταν δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση ήταν δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση ήταν δικαιοσύνη και για μένα.

0: Πειρασμένα δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα πειρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη.

Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος

φώτα θα κοιταχτούμε στο σκοτάδι. Τρυφερά ουσί και γάτα, κοντά να αρχίσουν οι σιρήνες, κοντά να ακούσουμε κραυγές. Θα στριμωχτούμε στο κρεβάτι και θα κάνουμε αγκαλιά.